Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB FM 98,1, η πολυεθνική φωνή της Βυσβάνης. Η ώρα είναι 7 και ένα λεπτό και θα σας κρατήσω στην τροφιά στις 8. Το πρόγραμμα αυτό το παρουσιάζει ο θεωρητής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης. Στο πρόγραμμα όπως θα ακούσετε μουσική, τραγούδια, όχι δελτία δύο και παρικίες ανακοινώσεις, γιατί το πρόγραμμα αυτό είναι ηχογραφημένο. Αρχίζουμε το δημοσιογραφικό μας πρόγραμμα με ένα ωραίο τραγούδι.

Radio 4B 98,1, η πολυεθνική φωνή της Βισβάνης. Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγουδάκι από την Έντζελα Δημητρίου που έχει τον τίτλο «Σε χωρίζω και τελειώσαμε». Το πρόγραμμα αυτό, όπως έχετε καταλάβει, είναι ηχογραφημένο λόγω των διακοπών μας και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με την Έντζελα Δημητρίου.

Και αλλάζουμε τώρα λίγο ρυθμό της μουσικής μας και των τραγουδιών μας με μία σειρά από συρτά που θα μας πει ο Γιάννης Κατέβας. Καλή ακρόαση.

Και να σας πούμε τώρα κάτι για να γελάσετε μαζί μας. Ένας επιχειρηματίας αποφασίζει μία μέρα να διαπιστώσει πόσο έξυπνο είναι το στελεχειακό προσωπικό της επιχείρησης του. Έτσι καλεί με σειρά πρώτα το μηχανικό του. Επιχειρηματίας, δεν μου λες πόσο κάνει ένα και ένα. Μηχανικός, τι ερώτηση είναι αυτή αφεντικό, κάνει δύο. Φωνάζει το δικηγόρο του. Επιχειρηματίας, δεν μου λέτε πόσο κάνει ένα και ένα. Δικηγόρος, ένα και ένα κάνει δύο εάν ο νόμος δεν ορίζει κάτι διαφορετικό. Τέλος φωνάζει και τον λογιστή του. Επιχειρηματίας, δεν μου λέτε πόσο κάνει ένα και ένα. Λογιστής, σκέφτοντας, όσο θα θέλατε εσείς αφεντικό. Λοιπόν, 10 λόγοι για τους οποίους οι μετοχές είναι καλύτερες από τις γυναίκες. Γιατί μπορείς να έχεις όσες σου αρέσουν, μετοχές δηλαδή. Γιατί τις πουλάς και τις αγοράζεις όποτε θέλεις, μετοχές. Γιατί δεν έχουν μητέρες και εσύ πεθερές, εκτός και αν πρόκειται για θυγατρικές εταιρείες. Γιατί, κατά κανόνα, μόνο άμα τις κρατήσεις για καιρό, θα σου βγει σε καλό. Γιατί μπορεί ακόμα και το πρωί να είναι ελκυστικές. Έκτον, για πόσες φορές έχει έρθει μία γυναίκα να σου πει ότι στις 8 του μηνός θα έχεις άλλη μία. Σαν και μένα, τζάμπα στο χέρι σου, δηλαδή μετοχή. Γιατί τις παίρνεις σήμερα και μπορεί να τις πληρώσεις σε 2 μέρες. Γιατί αν τη θέλει ο άλλος μπορεί να βγεις κερδισμένος και εσύ. Η μετοχή εννοείται. Ένατο, γιατί κανένας δεν πουλάει 300 γυναίκες για να πάρει ένα δαχτυλίδι σε μια μετοχή. Ωραίο και αυτό. Και δέκατο και τελευταίο, γιατί αν τα κουμπάς σε μια μετοχή, αποκαλείσαι επενδυτής. Ενώ εάν τα κουμπάς σε μια γυναίκα όλα, αποκαλείσαι χαζός. Ανέκδοτο είναι. Εντάξει, συνεχίζουμε λοιπόν το μυστικό μας πρόγραμμα.

Και στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μετά από τα ωραία αυτά τραγούδια, είμαστε σχεδόν τώρα 47 λεπτά μέσα στο πρόγραμμα. Έχουν μείνει ακόμα άλλα 13 λεπτά και θα περάσουμε να ακούσουμε τώρα μερικά ωραία παλαιά τραγούδια από το CD του Jukebox και αρχινάμε με το Μανώλη Μητσιά που έχει τον τίτλο του «Ο Τρελός».

Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και πάλι στο τέλος ακόμη ενός προγράμματός μας. Τα προγράμματά μας θα ακούσετε αύριο και την ερχόμενη εβδομάδα στις συνηθισμένες ώρες. Από μένα, Αντώνη Αρβανιτάκη, καλή σας νύχτα.

0: Εντάξει, το όνομα. Το όνομα είναι ένα ρόκι και νερό είναι ποιοτή. Τι να είναι ποιοτή είναι ένα μονογό. Σα κάτι που κοιτήκα να βαλέσει. Τα μπακιτήκα να. Τα μπακιτήκα να βγει πέπα. Με ρε να το τίγο βίλο μάνι. Ρε τίγο βίσο τάκ. Τι είναι σαν να μάτι. Να βγει ο τίνη. Η εντόμα είναι ένα μονογό. Σα ρε τίγο ρε να βγει ο τίνη το βίλο μάνι. Γκέι ρόβι βάλα νρό ελεύα. Να μόνο σαν ρο κινέλεω. Να δάκα δάκα το δόκονι βίγκα ή βίγκα. Δάκα δάκα το δόκονι βίγκα ή βίγκα τσάνι. Σα δάκα πατσικό ο τσάνι. Γκάι να ταμπούα, γκάι να τόα, γκάι να ήμπε, γκάι να κακάνα. Κάνα το γάμο έλεγα. Ολογκάι και λέει γύρω το να λουβιά μου. Έω νουκουτόγκο, θα τέρω τα λιλισένη. Ο τσάνι βιέβαιε λέει μου σουν ραν ραν λούκα. Αού θα τέρω τα λιγκάι τερένη. Σαν και ο Καντζόνη, σαν και πάκα, θα με τη γοτάνε. Α θα πάμε μάντα μου, δάκα. Μιλήσουμε εκεί στο Κόγκο. Θα πει να καντζόνη, σαν και η τύπου κόκκο ένα ήμπε, με ούτε ένα ρογολόκο, σαν και κότα μου έντονο κούμι, σαν και με κάτι που το δόκο να λουβαίνω. Και με τον Αλουβέγκο του τόσο δόκο με και. Δεν θα βγάλω εγώ μου σαμάτι. Δεν θα βγάλω εγώ. Δεν θα βγάλω εγώ. Δεν θα βγάλω εγώ. Δεν θα βγάλω εγώ. Δεν θα βγάλω εγώ. Yo eu sama tendai. Sangai mi tu bisen rumme no koya. Si yo e kole tu no vitinamu. Ni eu sama ti. A te rotu soro bana luben na vitin izaki. Rotu vitin izaki na luben na sa vivi saro. Vivi ngo me sama ti bana sura sungo. Angai vivi saro no no ulu matua. Na. O sa tu kuni tu kapa vivi mo main gai. O si ni tu kuni vina kata mungai. Yo ta sama ti. Rongo do chinan na kango zara ro bole bunga sidi mo chinan. Na ngono sa sidi mo kuno chinan. Rei ani lo moni pala rei chi tamana ni sa tu bitu bono ku.
1: Rei ku chiko.
0: Rei sa ga sa no ko ya. Sa mai so ro basar na tang. Kira ni ra tang na le mer bo mo chi mo chi tu ro ru na. I no ti le no ti. A tang yo chi tu bono ti. Onge bia onga bia. Ngai na tambu ana kumi. O sini ro ngai tu ko mai. Ia ngo no ti. O sa ngai ngai mai. O sa tere re dia unyo sama te tu. I sa no ti. Mbure mananga no ti. Re mananga mure ta le pokar bu no mata. I sa no ti. Mai mo sia to ko na gar ni delingan. O eleo. Nangono sama te ni mesia to ka ngai pati no na tang. O tingu. O re ta mananga poka tua. Mure ra mananga lo ka ni mata mu. Kira na lo ka ni mata kune kune ne ne pura pura. Na lo ka ni mata tuko biko. I sa no tingu re ta la manda. Ni sa o si tuko o tira sa tuko ne merai. Mo re sa re no tangan. No na rai bang o tangan ni. Ya mbai kitangi ta lo lo. Να ματίκου. Να ματάγα κοντό ρίδα μακαβατίκο. Όχι εμπορεί ρίδα τραβό. Έλειο να ματίκου να ματάμου. Σε βάνα ματένι τσαμάτα. Ή εγώ να ματίκου ασάγα είπα με να ματένι βουάκα να ματάμου. Μη λέει να ματίκου. Ομπούν του ρημάντα. Ντουριμάντα να ματίκου. Μου ρίδα τραβάντα να μου ντουριντούρι. Σε ντουριντούρι γάντο θα καβατίκο ελίου. Σε ντουριντούρι μου. Ότι άμα η τούρη σε ρε νόκα. Νόνο σαν τούρη και νόκα, μεν ράτα, εν τάμπε τίου, μεν ράτα.
1: Πατέγω ρόγω.
0: Να βατσίγου. Κόνο νου μου ήταν μετά με μακαβάγα. Κόνο μου το ήταν με φάγκο, φάγκο. Όσα πάει ήταν με τελεκίνογο. Οι λέει, να βατσίγου. Οι κόνο να βατσίγου, σαν το τσένικα να μου ήταν μετά με. Να βατσίγου, ρίζα νόκα. Ήταν να βατσίγου. Τούδα και μάντα, τούδα και μάντα μου ρίδα μάντα νομίτου τούδακι. Σε όγκου σε τούδα και τσουγάπα ελίου.